0: Τουνών,
1: ορδρό,
0: τελεβιζόρι, πίεσμα.
1: Τουνών, μα πουνών, μα πουνών. Τυράννη μαζί τζον φάρε.
0: Ο τυράννη θα με δεύουν σε το τυράν.
1: Πω τι δουν το τυράν, ναι και μητών.
0: Ας το τυράν. Scandinavian Albania Radio.